0: σκοτεινή. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιμηθείς και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.
1: Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 102,1.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: στον 2,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance.
2: YOLO 102,1.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Γιόλο 102,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89570.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια. Και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: 102,1 YOLO.
8: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Μόνο επιτυχίες non-stop.
8: YOLO.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
7: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
5: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
6: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
6: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620. 24264.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
7: 102,1 Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε? Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
7: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
6: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
7: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
6: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
7: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Αιγαίο. Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις

Τι κάνει 102,1 YOLO. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. 102,1 YOLO.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
4: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
6: Ναι, μάλιστα.
5: Τέλεια, και η τιμή του?
6: Είναι
7: 15.990 ευρώ.
5: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
6: Είπα
7: 15.990 ευρώ.
5: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
6: Καθόλου, λέω είναι
7: 15.990 ευρώ.
8: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
9: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
10: 102,1 Γιόλο.
11: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1.
1: YOLO.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1.
6: YOLO.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προς το παρόν. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
4: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
4: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
4: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 Γιόλο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO.
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Γεια σου Κία.
2: Γεια σου Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Κία Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
7: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
7: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
7: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
8: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
10: 102,1.
11: Γιόλο.
10: Γιόλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι μία. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 YOLO.
2: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή. Υπάρχει σε

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: YOLO.
0: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε Γιόλο 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλη η παρέα με τα παιδιά γύρω από το τραπέζι με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
1: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
0: Το τζάκι στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
1: Το τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
2: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
4: Kia Kongsanen Kenchana.
5: Που σημαίνει...
3: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
5: Αυτό.
3: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
6: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 0 28 346.
7: 102,1 YOLO.
8: Όλα αρχίζουν εδώ.
7: Let's dance.
9: Γι' αυτό

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν είμαι.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1. YOLO.

102,1 YOLO.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
6: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
6: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: 102,1. Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208, διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου, επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: 102,1 YOLO.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μόνο επιτυχίες non-stop.
4: YOLO. 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Σαββάτου.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο.
2: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1 YOLO. YOLO.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κάνει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
6: Όπου και αν πας,
7: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: 102,1. Γιόλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Daily Couscous.

0: Τέλη Κουσκούς και είμαστε εδώ. Μεγάλη γιορτή σήμερα εντωμεταξύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας απέναντι εδώ το υπέροχο.
1: Ευχαριστά. Ευχαριστά, καλέ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με και την Γαρμπή. Έτσι, εορταστικά. Εορταστικά δεν τη λένε Ελένη, αλλά δεν πειράζει. Χρόνια πολλά στην Ελένη Φουρέα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χρόνια πολλά στην Έλληνα Παπαρίζου, χρόνια πολλά στον. Κώστα Μαρτάκη.
0: Ναι, Κώστα.
1: Στον Κώστα
0: Καραφώτη.
1: Στον Κωνσταντίνο Μιχμίχ. Κώστα.
0: Κωνσταντίνο Κουφό.
1: Ναι.
0: Κωστής Μαραβέγιας.
1: Σωστά. Ελένη Τσαλικοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Κεντίνη, Κεντίνες.
1: Έχουμε Κεντίνους τραγουδιστές.
0: Ντίνα μπορεί να έχουμε.
1: Ντίνα. Ντίνα.
0: Μην τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, ένας μας ό,τι είναι στην παρέα μας, δεν το ξεχνάς αυτό. Και σήμερα που θέλεις να πάρεις τα δώρα σου ή που αν γιορτάσεις θες να κεράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ή που θέλεις να φτιάξεις ένα γλυκό ή που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, ένας μας ό,τι είναι εκεί για σένα. Ένας μας ό,τι που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημά του και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Τα πάντα όλα. Ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους και ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και τα κοντίσιον και όλα αυτά.
1: Στείλε ένα ζευγαρά.
0: Βέβαια. Μπράβο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λέει ένα ζευγάρα θα πάμε να ακούσουμε. Σου πούμε και χρόνια πολλά. Μαύρα φεγγάρια και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε και τα μηνύματά στα social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway. Και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δώσω το μαγαζί που έχω δει. Και το χάρτη αυτό κάπου είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω, λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί τα καταστήματα αυτά είναι στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και εσείς. Θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, ξέρω. Πού θα πάω διακοπές, π.χ.
0: Ναι.
1: Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω πού έχει θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο. Υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε. Εκεί ήταν, λέει. Απέναντι εκεί. Από εκεί είναι. Ή απέναντι από εκεί είναι. Ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Να μπαίνεις μέσα στο. Ή να παρακολουθείς τη Μαράγδα, μάλλον στο TikTok. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να παρακολουθείς?
1: Τη Μαράγδα στο TikTok. Την έχεις δει?
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Θα τρελαθείς εσύ.
0: Θα τρελαθείς. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστο να μην το δω τότε. Άμα είναι να πάω και στο δαφνί, γιατί
1: δεν
0: είμαι που είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθείς με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος, παιδί μου, που σου αρέσει να έχεις γνώσεις και τη ρουφάς τη γνώση. Οπότε. Ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Όχι αστεία. Λοιπόν, Μπέγκι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πες και θα έρθω. Αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και τον Dirty. Το είδες? Το Dirty που έβγαλε, που ήταν το τραγούδι που είχε βάλει για την Eurovision.
1: Για την Eurovision, ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν ο γάμος με το Φάνη Λαμπρόπουλο, ναι, που έφυγε Κόνη Μεταξά.
1: Από την Κόνη του. Ναι, ναι, ναι. Χαμός ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Χαμός έγινε.
0: Μόνο εμένα δεν κάλεσε στο γάμο αυτό.
1: Γιατί δεν σε κάλεσα?
0: Είχα δουλειά.
1: Είχατε κάνει τη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την είχατε κάνει μετά έβγαλε το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, παιδί μου, αφού το.
1: Και δεν σε κάλεσε. Δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, η Χρυσίδα Καγκούτη δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πειράζει. It's okay. Δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Τι είμαι.
1: Είσαι okay με αυτό.
0: Μαγιονέζα, να πηγαίνω με όλα.
1: Ωραίο
0: πράγμα, αλλά δεν είμαι.
1: Ωραίο πράγμα. Ναι.
0: Δεν είμαι μαγιονέζα.
1: Όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είμαι, πηγαίνω με όλα. Ελένια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πας με όλα όμως. Έχεις τον τρόπο εσύ.
0: Και έχεις τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Άστα, άστα.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.
1: Η ώρα στον Γιόλο, 102,1, είναι 5:30.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
3: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
3: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
4: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
4: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Daily Couscous.
7: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, ένα τέλειο σκούσι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντα τώρα το τραγούδι που έρχεται. Μα, παπα, υπέροχα. Βλέπω εδώ ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί την υποπτήσε για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω. Δηλαδή, μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, τις Καμπάνες, είδα και όλο το άλμπουμ που βγάζει. Δηλαδή, βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Ναι. Απλά τα βγάζει σε μια international μορφή γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos.
1: Αν δεις.
0: Ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, okay. Warner Cosmos. Είναι 850 labels μέσα. Αν δεις δηλαδή και στην Lady Gaga στους διεθνείς, πάντα είναι 15.000.
1: Δεν έχω καταλάβει αυτό με τα labels και μετά πώς λειτουργεί να σου πει πολύ
0: τελείω. Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μια μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οκ. Okay. Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Δεν είναι τόσο μικρές. Εμάς είναι λίγο πιο μεγάλες οι ομάδες. Είναι πιο. Δηλαδή. Είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Απλά είναι άλλα τα marketing plan και άλλα τα. Πώς το λένε, άλλη η οργάνωση που γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό
1: ναι,
0: έχω καταλάβει. Δηλαδή, η οργάνωση στο εξωτερικό έχει να κάνει με μήνες. Τέλος πάντων, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει ένα τίλικο κουζίνα στην παρέα σου και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια και προφανώς στην Αμερική, για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα, στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου τώρα το
0: στο
1: κάνω.
0: Μυαλό σου. Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το ένα και το άλλο.
1: Στις δουλειές, ναι. Ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορείς να τσεκάρεις κατά πάσα ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό,
1: εννοείται,
0: δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω,
0: ναι,
1: ώρες.
0: Ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζεις μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνεις διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσανε κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Αλλά γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, ηλίες βρετός.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου, αλλά
1: συνεχίζεις, παιδιά, δεν έχεις σταματήσει.
0: Παιδιά, μέχρι ναι, τα ναι, μέσα ναι. του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Απλά θα ταλαιπωρηθεί και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί καλύτερα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Πράγμα κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόσα χημεία όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το κοντίσιο, να μην έχω μέσα σε καμία επαφή με πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες που μπορεί να είναι σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δηλαδή μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και λίγο αυτό με βοηθάει. Έτσι. Όχι ότι. Δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό τον Νίκο Απέργη και την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε τέλικο σκούς στο Facebook, τέλικο κάτω παυλακούς, κάτω παυλακούς στο Instagram και τέλικο σκούς 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχει γράψει έχουν γράψει.
1: Ναι, τη μουσική έχουν γράψει.
0: Από ο Άντερβιου, ο Βασίλης Κουμεντάκου, και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άντερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου, δεν είναι ζώο. Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το έχεις τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Εγώ σε μάγισε συνήθως δρόμου χαρακτορίζω. Αν είναι αλήθεια αυτό που ζω, με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που τρώει. Γι' αυτό καλημέρα σένα.
0: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ σε
0: και εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Εντάξει. Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα. Τι λέει.
0: Εντάξει, επειδή μου πήγα λίγο πιο γρήγορα στο. Έκανε το point.
1: Λοιπόν, είναι η Λυκόλυν στη Μύκονο.
0: Το είπαμε.
1: Στη Μυκονία. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός εντάξει, του κυνηγάνε από πίσω παντού. Παντού από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στη Μύκονο και στους ανεμόπλου. Που είναι χαμός αέρας αντίο ζωή. Τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Τι μαλλί να κάτσει. Πώς να. Τι βουτιά να κάνουν τώρα Ιούνιο μήνα στη Μύκονο που τα νερά είναι που είναι ούτως ή άλλως κρύα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 ώρα το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι επειδή όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα.
0: Σε ράβουν.
1: Δηλαδή εγώ αυτό... δεν έχω καταλάβει από την άλλη τροπή που λες αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Χολιγουντιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο Ράντα, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν σεμέστερ λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο, να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σε αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου, τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω. Επειδή...
1: ντροπής.
0: Όχι, δεν, καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή, θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ. Εντάξει, για να φέρουμε φλούν.
1: Και η Σοφία Βεργάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από
1: κάποιοι
0: την Γκράβαλα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.
1: Άτουρος.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
3: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
2: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
3: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικού κούσινη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Βεβαίως, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντως. Εγώ
0: για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούν οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια και εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Οκ. It is what it is.
0: Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα να.
0: Αρχή για να είμαι λίγο πιο fluent κτλ. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Που okay, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπούδασα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα. Το πάλευα πολύ. Έφτασα σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, ρε παιδί, με έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ. Γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας πρίζω τώρα. Απόν ρε, μπέτε, και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το
1: Γιώργο Μουζονάκη, ναι, που έρχεται σε πόλη σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες,
0: ναι,
1: είναι αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη.
0: Ναι, γιατί πάει μέχρι την 31.
1: Να μπείτε να πάρετε στη.
0: Μαζί με τον Τρανό θα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο Μουζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ανακοινωθεί. Είδα και η Λιόγια έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Η Λίλα επίσης έβγαλε μια, ναι, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι, ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο το Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just και τελειώνει και το Just το Σάββατο. Τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθόδη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει ζευγάρι.
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξι Ρουβά έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχεις δει.
0: Είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να με αγαπάς ολοκαίρινο τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για το Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλό είναι σε αυτό που κάνει.
0: Σάκη.
1: Στο κομμάτι τη παρουσία. Ναι, το έχει, δεν ξέρω. Το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλό ο Σάκη
1: Ρουβά.
0: Εγώ νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκη, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πει. Η celebrity, celebrity, celebrity, celebrity. Κάποιος τους ήξερα εγώ.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι,
1: πολύ,
0: δεν το συζητώ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό, λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε όλους. Σε αύριο, σπουδαία.
1: Ακριβώς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Σωστή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
0: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, τόσο φρέσκο. Πουθενά αλλού.
2: Χιλιόμετρα πολλά.
3: Μουσική non-stop.
2: 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας. 102,1 YOLO. YOLO.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από την πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση.

0: αυτή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας Ζήκας. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά Βαρικοΐας Ζήκας. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα. 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Yolo 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σ' όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι η παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: 102,1. Γιόλο.
0: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: στόμα του. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη

0: Το χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
1: 102,1 γιόλο.
2: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: μέσα.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 102,1. YOLO.
1: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Όπου και αν πας,
1: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: 102,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

μη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου, ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ
1: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: YOLO 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: One, two, three,

102,1 Γιόλο. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.